0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Φρεντερίκ Σοπέν, Τάσσε Πρελιούτ, όπως ξανούτ, καταρούμε Σβιατοσλάβ Ρίχτερα.